0: το που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ
1: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Με συγχωρεί.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer. YOLO 102,1.

102,1. YOLO.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
2: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
4: Λέει, λέει, λέει, πως μ' αγαπάει ψέματα.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
7: Τι να σας πω.
8: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο 102.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 8.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
2: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
1: Ευτέρπη Λιμναίου,
3: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
1: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
6: Ναι, μάλιστα.
5: Τέλεια, και η τιμή του?
6: Είναι
7: 15.990 ευρώ.
5: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
6: Είπα
7: 15.990 ευρώ.
5: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
6: Καθόλου, λέω είναι
7: 15.990 ευρώ.
8: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
9: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
10: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
2: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ιβάν.
0: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
5: 102,1 Γιόλο.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
1: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
0: Ευτέρπη Λιμναίου,
2: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
0: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς, στο βιολί ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Αλική Βιωτίας διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
6: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
6: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
8: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
9: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
8: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς πρέπει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: στα 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Friendly's Woman's Fashion.
9: Τέλος εποχής.
10: Όλα μισή τιμή.
9: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
10: Μισή τιμή.
9: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2. Ducky, ducky, ducky, ducky, ducky, ducky, ducky. Και τώρα το νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
4: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
1: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
0: Ευτέρπη Λιμναίου,
2: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
0: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983 025 913 και 6972 8084 65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
4: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
4: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
5: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
6: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
7: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
0: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1. Γιόλο.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: Μαρή Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την θύελλα ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
3: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
4: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
5: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
4: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Ένας σταθμός.
2: YOLO.
1: Μία συχνότητα.
2: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: 102,1. Γιόλο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 3.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 2.
5: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie.
2: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
2: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Γεια σου Κία.
2: Γεια σου Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Κία Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Friendly's Woman's Fashion.
10: Στους ρυθμούς της μόδας.
9: Τέλος εποχής.
10: Όλα μισή τιμή.
9: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
10: Μισή τιμή.
9: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
11: 102,1.
12: Γιόλο.
11: Γιόλο.

0: ξεχωριστούμε. YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 1.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
1: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
0: Ευτέρπη Λιμναίου,
2: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
0: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς, στο βιολί ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
5: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
4: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
4: 102,1. 102,1.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

χώρα. Έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
1: Kia Kongsanen Kenchana.
2: Που σημαίνει...
0: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
2: Αυτό.
0: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
3: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: Μαρή Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την θύελλα ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
5: 102,1 YOLO Summer.
6: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Τι κάνεις.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λέκτρον. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λέκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1. Γιόλο.

Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,

0: Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
4: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
3: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
0: The Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το

0: Ένα σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: στον 2,1.
1: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.

εξαιτίας σου δεν πάει το κορμί μου πουθενά. Ο θυμός μου δεν ξεσπάει σιωπητήριο ξανά.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
5: Τις

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 102,1 YOLO Summer.

102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: μέσα.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 4:30. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποιήση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης: Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας YOLO 102,1.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι...
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: στα 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

Μάρθα Φρεντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Διωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 13 του Αυγούστου. Να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μου την Bob που γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια
0: και πάντα το θυμάμαι, γιατί πάντα το γιορτάζουμε. Σε δύο μέρες έχω γιορτή, να τα λέμε και αυτά, να τα θυμάστε.
1: Έτσι, αλήθεια είναι στέλνουμε. Αυτό.
0: Να λέμε τα χρόνια πολλά στους Παναγιώτες και στους Μάριους, στις Μαρίες.
1: Σαββατάκι πέφτει κιόλας.
0: Σαββατάκι πέφτει, ναι.
1: Δυνατό Σαββατάκι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν παίρνει αργία, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε τους όλους σε άδεια, πες.
1: Ναι, όντως.
0: Από τότε. Γιατί θα, δηλαδή, θα κάνουμε μια παύση.
1: Εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους γενικά που δουλεύουν πάντως το καλοκαίρι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τους σκέφτομαι.
0: Και εγώ τους σκέφτομαι πολύ. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και εκεί οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι με ένα χαμόγελο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξεχνάς επίσης, έχεις τη μάσκα, γιατί αν δεν την έχεις, την εκδίδεις εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα του Μασούτη και συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνεις για κάθε σου αγορά, ανταμείβεσαι με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις μια δωρεπιταγή των 6 ευρώ.
1: Ισχύει.
0: Και είναι ωραιότατα τα πράγματα στη ζωή σου, γιατί κάνεις και τρομερή εξοικονόμηση.
1: Ισχύει.
0: Με πάνω και άμα ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε με Ανδρομάχη. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Και έχει πολλά να σου πει. Όπως επίσης έχει και ένα Summer Throwback σήμερα που λέει η Ελένη.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, Daily Couscous. Αναμένουμε και αυτή την πολύ ωραία συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι. Είναι, πότε άραγε, από Οκτώβρη φαντάζομαι.
0: Οκτώβρη φαντάζομαι και εγώ, ναι.
1: Ανοίγουν τον Οκτώβρη.
0: Έχουν και συναυλίες και τα λοιπά. Νομίζω έχει μια συναυλία στο Βεάκιο. Ο Βεάκιο έχει η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Η Νατάσα, λες τώρα εσύ.
0: Για την Δέσποινα, έλεγα.
1: Για τη Δέσποινα, okay.
0: Αλλά νομίζω ότι τα μπερδεύουμε με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Οκ, okay, εντάξει, όπως και να έχει, εμείς περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, επίσης, επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για τον τηλιακό και είναι και λογικό λόγω, ναι, του ότι μιλάμε για καλοκαίρι, οι περισσότεροι βάζουμε τηλιακό μία φορά και τέλος. Οι δερματολόγοι λένε ότι πρέπει να ανανεώνουμε κάθε περίπου 2 ώρες, ειδικά μετά τη θάλασσα ή αν υδρώνουμε πολύ. Οπότε το αντιλιακό δεν είναι μόνο για μία φορά, παιδιά. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αφού μπαίνεις που μπαίνεις στον κόπο, κάντε σωστά. Τώρα το μεταξύ έχουν βγει και πάρα πολλά sticks, πάρα πολλά spray. Έχουν βγει πολύ ωραία πράγματα.
1: Δευτερόλεπτα, κάνεις ένα σουτ και μπαίνεις ξανά πάλι μέσα.
0: Αυτό. Και είναι πολύ ωραίο.
1: Και δεν χρειάζεται και να περιμένεις κιόλας, έτσι. Γιατί παλιά πρέπει να θυμάσαι που μας
0: βάζανε. Να στεγνώσει, να το ρουφήξει, να το. Ναι. Και ήσουν έτοιμο για το τηγάνι.
1: Παιδί, μ' έχεις δει. Θα τους πω μετά.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόνι.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
7: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
6: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
6: Friendly's Woman's Fashion.
7: Στους ρυθμούς της μόδας.
6: Τέλος εποχής.
7: Όλα μισή τιμή.
6: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
7: Μισή τιμή.
6: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.

0: Είπε αυτό ο Θοδωρή Φέρη, ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Έβλεπα πάρα πολύ πρόσφατα ένα βίντεο που μου πατάει το TikTok. Πώ μα έβαζε τη λακκό η μάνα μα.
0: Ναι, το
1: χάρη. Έκανε...
0: το κάνανε με το.
1: Ναι. Κάτι.
0: Που τα πασάλουμε στη μόρη. Τα πήγαινε. Τα κόντουσε το κάτι το χέρι για να τα. Ναι.
1: Και εσύ που ήσουν και στην Αμοργό λογικά.
0: Εμεί δεν βάζαμε πολύ.
1: Τι?
0: Δεν μα βάζαμε πολύ. Εγώ πήγαινα απόγευμα για μπάνιο.
1: Α, εντάξει, okay. Το ακούω. Το ακούω. Δεν σου λέγει η γιαγιά σου μετά έτσι που.
0: Η γιαγιά μου δεν έχει αγγίξει τη θάλασσα.
1: Τι?
0: Δεν τη αρέσει καθόλου.
1: Και είναι αμοριανή. Mm. Παναγιώτη, τι λες?
0: Δεν τη αρέσει καθόλου. Μένα μου πήγαινε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε ο παππούς. Ο παππούς, επειδή δούλευε πάρα πολύ, δεν έκανε μπάνια.
1: Παναγιώτη, τι λες?
0: Ούτε η θείη μου επίσης. Ο θείος μου ένας έκανε μπάνια. Και ειδικά τώρα κάνει συνέχεια. Ο άλλος μου θείος επίσης, επειδή δούλευε πολύ, δεν πήγαινε για μπάνια.
1: Άκου τώρα.
0: Και πολλές φορές σε μένα, επειδή δεν προλαβαίνουν και οι γονείς μου, πηγαίναμε με φιλικούς ανθρώπους. Ναι, ναι. Όχι, ρε, δεν θα πάω να ταξιδέψω. Είπαμε, εντάξει. Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω?

0: Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή, υποσυνείδητο.
1: Έχω συγκλονιστεί περισσότερο, να ξέρετε από αυτό το. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν είσαι, ρε παιδί μου, νησιώτης ή γενικά όπως και να είσαι και όπου και να είσαι, πολλές φορές. Όχι, δεν είναι
0: σωστή. Μισμέναμε μόνιμα, φρέσεις. Μην ξεχνάς όταν ήμουν παιδάκι.
1: Αυτό. Ότι το έχεις, ρε παιδί μου, δεδομένο. Ναι. Δηλαδή τη θάλασσα, ας πούμε.
0: Η γιαγιά μου σου λέει, δεν της άρεσε. Της έλεγα για να πάμε για μπάνιο. Δεν θέλω, παιδάκι μου. Μου λέει, πήγαινε με τη θεία σου την τάδη ή με τον ξάδερφό σου.
1: Δεν της άρεσε ο ήλιος.
0: Δεν της αρέσει η θάλασσα.
1: Η θάλασσα.
0: Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει. Μου έλεγε, όταν πήγαινε ειδικά στην Αγία Άννα που είναι πάρα πολύ καθαρά τα νερά, μου έδινε ένα μπουκάλι, μου λέει, ό,τι θα πας βαθιά, θα μου γεμίσει αυτό το μπουκάλι με νερό. Λέω, γιατί κάνω, μου λέει, γαργάρες, μου λέει, μου είναι καλό το νερό.
1: Ναι. Γλυκούλα μου.
0: Και έτσι κουβαλούσε ένα μισό λίτρο μπουκάλι. Ναι. Τι να κάνω.
1: Έξυπνο πάντως, παιδιά, γαργάζει με νερό, με αλατό νερό. Κάνω
0: ναι, γιατί θεωρείται είναι καλύτερο.
1: Ισχύει.
0: Όπως η μητέρα μου, ας πούμε, ρουφούσε.
1: Από τα ρουθούνια και το διάφραγμα. Το...
0: Ναι, για να καθαρίσει όλο μέσα και για να μην κρυώνει το χειμώνα.
1: Πώς λέγεται εσύ αυτό, όχι διάφραγμα.
0: Τι
1: διάφραγμα.
0: Μύτη.
1: Ναι, για το διάφραγμα. Για το υγμόριο.
0: Ναι.
1: Για το υγμόριο.
0: Εκείνη τα έκανε, να σου πω. Σαφάρι, πορεία Ελληνίδου.

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά και έχουμε και το Daily το Throwback μας σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως,
0: Τα έχω μόλα.
1: Πριν όμως ξεκινήσω με το Daily Throwback, να σας πούμε ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης όμως είναι σε ουρανών τις παρέες και τις καρδιές και τις αγκαλιές.
0: Έτσι.
1: Και δίπλα στα σπίτια σας παιδιά, όπου και αν είστε, αρκεί να κατεβάσετε μάλιστα και το application του Μασούτη, γιατί μέσα από το διδραστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Επίσης, επειδή τώρα γίνεται υπερκατανάλωση σε μπουκαλάκια πλαστικά, σε αναψυκτικά, σε πώς το λένε, η πατάτα τηγανητή πάει σύννεφο, καλοκαιράκι άλλωστε, καλοκαιράκι γάρ. Μην ξεχνάτε ότι ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον. Οι μπαταρίες από τα αντικουνουπικά, αυτές τις ρακέτες πάνε και αυτές.
0: Έτσι.
1: Άρα, πού θέλω να καταλήξω, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, πώς το λένε, λαμπτήρες, όλα αυτά τα ανακυκλώνεται γιατί ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον.
0: Και για παιδιά, να σας πω κάτι, όλα ανακυκλώνοντας μειώνεται και η ζέστη. Γιατί το βιώνουμε ειδικά τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Τέλει Κουσκού στο Facebook, τέλει κατ' τον Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, προτάσεις για ένα summer throwback που σήμερα το λέει η Ηλένια.
1: Λοιπόν, θα σε πάω όχι πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι, πού θα με πας?
1: Σε πάω πίσω να
0: στα Αστέρια.
1: Στο Αστέρια θα σε πάω. Μάλλον στο 2010 θα σε πάω, από ό,τι καταλαβαίνω. Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης. Βέβαια. Μάλιστα.
1: Τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τους στίχους τους έχει γράψει ο Νίκος Γρίτσης.
0: Μάλιστα.
1: Οπα. Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάει κιόλας. Ναι. Πες μου σε όλα. Ναι. Όμορφα μάτια μπλε.
0: Ναι. Πες μου σε όλα. Ναι.
1: Μπρα.
0: Όμορφα μάτια μπλε.
1: Και
0: έδινε η βραδιά κόμπλε. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Άννα Μανα, γεια σου.
0: Μην κοιτάς τη στιγμή. Φτάνει στην κορυφή και αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα.
1: Έτσι γίνεται.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Χατζηγιάννης.
1: Άστο τώρα. Τι να λέμε.
0: Άστο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ακούμε την καλύτερη μουσική. Δύο ώρες καθημερινά. Ένα τέλειο κουσκούς σου κρατάει συντροφιά και το καλοκαίρι. Σε δροσίζει σε αυτή την καυτή λέλαπα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Και είμαστε εδώ για εσάς. Για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί το καλοκαίρι βγάζουμε όλοι περισσότερες φωτογραφίες.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ρε παιδί μου, σκέψου λίγο. Ήλιο, βασίλεμα.
0: Είναι έτσι, πιο ωραία τα κάδρα.
1: Θέλω, όχι. Είδες τώρα, ο influencer και ο ρομαντική ψυχή εδώ πέρα.
0: Εσύ ρομαντική ψυχούλα.
1: Εγώ δεν είμαι ρομαντική ψυχούλα, ψυχούλα. Δεν είμαι ρομαντική ψυχούλα. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κρατήσουμε την κάθε στιγμή. Αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι κάποιες φορές οι πιο όμορφες αναμνήσεις είναι αυτές που δεν φωτογραφίζουμε ποτέ. Απλά επειδή ζούμε στο τώρα, πλέον θέλουμε να τις φωτογραφίσουμε και θέλουμε να τις απαθανατήσουμε, ούτως ώστε να τις θυμόμαστε και κάπως να μας ταξιδεύουν μέσα στο χειμώνα μας. Ίσως νιώθουμε και λίγο πιο ωραία, θα λέγω εγώ, το καλοκαίρι. Λίγο το μαύρισμα, λίγο η θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, που λέει και η Μαρινέλα. Αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο, 102,1, είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Λένε ζευγαρά, λοιπόν, εντωμεταξύ, μιας και μιλάμε, ένα πολύ το καλοκαίρι καταναλώνουμε πάρα πολύ νερό. Παίρνουμε τα μπουκαλάκια του νερό σαν να είναι, τι να σου πω. Πρέπει να προσέχουμε, να μην αφήνουμε, πολλές φορές αφήνουμε ένα μπουκάλι, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, ψήνεται και μετά το παίρνουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και το πίνουμε. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί επειδή το πλαστικό μπουκάλι βγάζει ουσίες μέσα.
1: Και είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι, είναι πολύ ψηλά τη θερμοκρασία. Αλλοιώνουν πάρα πολύ την ποιότητα του νερού.
1: Άκου, θα σου πω κάτι. Γενικά λένε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα πλαστικά, τα μπουκάλια. Γιατί...
0: Κοίτα, και στα γυάλινα είναι κακό η έκθεση στον ήλιο. Γιατί βράζει το νερό μέσα.
1: Χαμός, έτσι.
0: Δεν είναι καλό. Χαμός. Αλλά πόσο μάλλον σε ένα πλαστικό.
1: Σκέψου τώρα. Σκέψου με τη μεταφορά του που γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ας πούμε, επειδή ο θείος μου μεταφέρει στην Αμοργό, ξέρω ότι πάντα σε ό,τι αφορά τα, ειδικά το νερό, είναι πολύ προσεκτικός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Okay. Γιατί από αυτό πίνει και αυτός επίσης, μην το ξεχνάς.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Οπότε σου λέει.
1: Αφού το. Τότε το να προσέξω κι εγώ. Ισχύει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που πίνουμε και οι ίδιοι. Πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν δεν έπινε θα το άφηνε στον ήλιο. Σου λέει, είναι το νερό που πίνουμε εμείς. Όπως και τα παιδιά μου, εγώ δεν θα ήθελα να πιούνε κάτι, πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα, δεν έχουν όλοι ευσυνειδησίες σε αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει. Ναι. Καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος.

0: Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Τι θες εσύ με μένα, Παναγιώτη?
0: Εγώ θέλω πολλά.
1: Δεν κουράστηκες μαζί μου?
0: Δεν κουράζομαι ποτέ. Ό,τι αφορά εσένα δεν με κουράζει ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Κατάλαβες. Όμως κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε.
1: Αλήθεια,
0: γιατί κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, αύριο θα έρθουμε για ένα φινάλε εβδομάδας. Για ένα σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε κι εμείς για μία εβδομάδα.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Άνθρωποι. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
0: Σφάλμα τα κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουμε έτσι να.
1: Επανέλθουμε.
0: Δρυμύτεροι.
1: Δρυμύτεροι.
0: Βέβαια.
1: Φιλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: στους ρυθμούς της μόδας.
1: Τέλος εποχής.
0: Όλα μισή τιμή.
1: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
0: Μισή τιμή.
1: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
5: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
4: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
5: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
4: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
5: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
6: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
7: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346. 46.
8: 102,1 YOLO.
9: Όλα αρχίζουν εδώ.
8: Let's dance. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: νύχτα.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Στις 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στα Λεύκτρα στα Επαμεινόνδια 2026 με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φρεντζίλα, The Kubara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Σημεία προπόλησης, Θήβα, Μοτέλ, Λιβαδιά, Πολύτροπο, Αλίαρτος, Art Cafe, Ερυθρές, Βιβλιοπωλείο Ρενδούμι. Χορηγός επικοινωνίας Γιόλο 102,1.
2: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω Γιόλο 102,1.

στον 2,1. Γιόλο.

102,1. YOLO. YOLO.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
5: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
6: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
6: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
5: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
5: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
7: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
8: 102,1 YOLO Summer.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 3.
4: Πες μου το ναι αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 2.
5: Τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι τζάκι, τζάκι.
2: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
2: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: στον 2,1. Γιόλο.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην Οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
3: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Όταν πέφτει η νύχτα,
6: η μουσική δυναμώνει.
7: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: 102,1 Γιόλο.
2: Όλα αρχίζουν εδώ.
1: Let's dance. Γιόλο.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: 102,1 Γιόλο.
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Μόνο επιτυχίες, non-stop.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: 102,1. YOLO.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: αποθυμένο. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Τι κάνεις? Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς. 102,1 YOLO.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, και ας μη σε κρατάει κανείς.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.